0: τώραν. Μαμάνι θελίστα, αιένα ο κουσουγκούλα, αι, τελά σοκάριλα. Λεσάνκα βουλαβούλα, ίσουλου σαν κόκα, κουμπέ, σαν κόκα. Α, νίκη βουγκούβο. Μαμάνι Αργεντίνα, Τζιμπάκουι. Hey, μαμάνι Αργεντίνα, Τζιμπάκα, μάγκα κουλούμα, αι, μπελάγκα μαβόκ. Α, νίκη βουγκούβο. Μαμάνι Σπεράνσα Μασάβα, άκουι. Άβουλα βουλίλε κουμπάνγα βουλα βουλάγκ. Ασαγγελίλε κάμα πουλέ, είναι κουμπάνγα σαγγελάγκ. Άνι και ουγγούβ. Σε, αν και είναι έλε, Μπαβά Άλβις διτάκουι. Μπαβά Άλβις διτάκουι.
1: Αγκακόνα. Αγκακόνα. Ingatse ukelile
0: angako valanga kona kambe akona mamani ha itsakile itsakile kusanguvu se ito fika direta so
2: se ifikile
1: anguvu se ifiki kaya
0: namola kujikisa ange jikisa so mamtiva yekosikaza solwe ha ntom pronta beluma voko.
1: Καλό μου και ανκάμα βακαμάν, ανκάμα βακαμάν. Κάποιοι
0: να με καφάμπερι, νιμέρα μου τσινάχι σώρα, ανε τα πάλε, σώνα λα. Α, να βλέπω βουλά λες ακού, μα μπουλούλα ουα εγκέβανε να ουνε, μα μπουλούλα ουα μα πουνισού ουακά. Η UNICEF, να μάρα αγγίλου ουα, η Ράδιο Μουσαμπίκη, κόλα αστίσενσα ενάσα, η μισό προβινσιάλα Γάζα, για μούτλα μα μπουλούλα ουα. Η μάρα αγγίλη, ναι. Βαάνι, βάσι βογγουένι, λάβα, βάκουμε ουακέ, την τάμπη. Τανίλε, βλέπω εικόνα, η μα μπουλούλα ουα, η πατσανά κακουβέ, η συγκατάνα. Κουτίβα λεσί με άνιε και σώνα, νίκου βέει, σούσα.